έξω δεν θα βγω, θα βρεθώ μαζί σου όπως ξέρω εγώ. Όταν πάλι εσύ με εκείνον θα βρεθείς,

πώς να σου το πω. Είσαι για μένα νέο κόσμος. Κυκλοφορείς μες στην καρδιά μου και στη φλέβα μου. Πώς να σου το πω.

καρδιάς είμαστε θύματα. Δεν έχει μυαλό αυτό. Πώς να σου το πω, είσαι ολόκληρος ο κόσμος. Είσαι εσύ η αναπνοή μου, είσαι πάθος μου. Πώς να σου το πω, είσαι ολόκληρος ο κόσμος.

0: ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Κοίταξε μόνο τα δικά σου τα χαρτιά. Φτιάξε μόνο το δικό σου παραμύθι. Και μην τα ρίχνεις στο βορειά και στο νοτιά. Και μην το παίζεις από δίπλανο πλανήτη. Εγώ αντέχω ακόμα και να νικηθώ. Να έρθω και δεύτερος να χάσω την παρτίδα.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική. Α94,7.
0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. 1, 2, 3.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: I've been waiting for you. No, please.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: Αλφα 94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
0: Αλφα 94,7.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Α94,7.

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Η είδηση. Χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Α94,7.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Α94,7.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Ελένη Μανουσάκη, είστε η παρέα σου για δύο ολόκληρες ώρες. Τι κάνετε, πώς είμαστε, τι γίνεται, παιδιά. Βρισκόμαστε, δεν θα το έλεγα στην καρδιά του Ιουνίου, ένας Ιούνιος που έχει τις ζέστες του, έχει τα πάνω του, έχει τα κάτω του, έχει τη νέα του σελήνη, έχει το φεγγάρι της φράουλας στο τέλος του μήνα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, έχουμε και επικαιρότητα πολύ. Εγώ απλά έτσι ξεκινώντας αυτή την εκπομπή, αυτή τη δίωρη εκπομπή που παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, να σου πω βέβαια ότι έχουμε διάφορες κρεμότητες να τακτοποιήσουμε μέχρι τέλη Ιουλίου. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει, ότι ρε παιδί μου, τι γίνεται πραγματικά. Δηλαδή, έχεις τα πλάνα σου, έχεις τα σχέδιά σου για τις διακοπές και τσουπ, σου έρχεται η πρώτη δόση της εφορίας. Τέλειο? Όχι, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να σκεφτόμαστε θετικά. Αυτό που θα πρότεινα εγώ σαν λύση είναι να αρχίσεις να βάζεις κάτι στην άκρη από τώρα, έτσι ώστε να μην σου έρθει, αν φυσικά πρέπει να πληρώσεις, έτσι. Αλλά αν ξεκινήσεις από τώρα να κάνεις κάποια οικονομία, νομίζω ότι τέλη Ιουλίου δεν θα σου φανεί βουνό η πρώτη δόση της εφορίας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Μανουσάκη μαζί σου. Πάμε να δούμε λίγο τα φρούτα και λαχανικά αυτού του μήνα για τον πιο απλό λόγο. Επειδή η ακρίβεια έχει φτάσει στον ουρανό, είναι πολύ φρόνιμο και σοφό να αγοράζουμε, είτε πάμε μανάβικο, είτε λαϊκή, είτε σούπερ μάρκετ, εποχικά προϊόντα, τα οποία φυσικά είναι πολύ νόστιμα, αλλά είναι και πιο οικονομικά. Τώρα θα μου πεις τα κεράσια που είναι μέσα στα φρούτα αυτού του μήνα. Δεν τα λες και οικονομικά όταν το κιλό έχει φτάσει 7 ευρώ. Λοιπόν, φρούτα Ιουνίου είναι το βερίκοκο, που έχει πολλές βιταμίνες. Το κεράσι έχει αντιφλεγμονώδη δράση και βελτιώνει και την ποιότητα του ύπνου. Λατρεύω κεράσι. Το πεπόνι, το μύρτιλο, το ροδάκινο και το σμέουρο. Το σμέουρο πλούσιο, πολύ το αγαπούσα αυτό στα νιάτα μου όταν ήμουν παιδί. Το σμέουρο είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C. Πάμε να δούμε λίγο και τα λαχανικά. Μελιτζάνα έχει φυτικές ίνες, μπάμιες που μπορείς να τις φτιάξεις και στο φούρνο και είναι εξαιρετικές, ραπανάκι που ανοίγει την όρεξη, πιπεριά, υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C η πιπεριά, ειδικά η πράσινη, και φυτικές ίνες, ηρόκα, ασβέστιο, κάλιο, φιλικό οξύ και φρέσκο σκόρδο. Ωραίο το σκόρδο.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

έχουμε λοιπόν και μια πολύ ωραία, σημαντική παρέμβαση για την αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών. Αυτό επιχειρεί η κυβέρνηση μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, το οποίο παρουσιάζεται και ξεκινάει. Στόχος του νέου προγράμματος Ανακαινίζω είναι ο εξής. Θα επιδοτεί ευρύτερες εργασίες ανακαίνησης κατοικιών και όχι μόνο την ενεργειακή αναβάθμισή τους, αλλά θα προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που τώρα παραμένουν κλειστά. Το νέο πρόγραμμα εντάσσεται στη λογική της αύξησης της προσφοράς κατοικίας, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο για να αντιμετωπιστεί το έντονο στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βέβαια, παιδιά, μην ξεχνάμε ότι επειδή είναι και λίγα σπίτια και τα ενοίκια είναι πανάκριβα. Νέο ανακαινίζω λοιπόν. Και βλέπουμε, είδομεν, για ψάξτο, για βρες πληροφορίες.

0: Α94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αλφα 94,7.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλανή ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
10: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Μπουζάκη, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας και θα σου μιλήσω για τη νέα δραματική σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα», η οποία έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Μέγκα. Είναι μια πολύ ωραία σειρά. Διάβασα λίγο το story και φυσικά η ηθοποιή είναι πολύ ξεχωριστή. Έρχεται λοιπόν στο Μέγκα από τη νέα σεζόν και είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίου, πολύ ωραία. Είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου, σε σενάριο Εμμανουέλας Αλεξίου, σκηνοθεσία Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη. Παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός, τον είδαμε και στον Καποδίστρια στην ταινία, και Μαριάννα Κιμούλη. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Δύο άντρες δεμένοι σαν αδέρφια, μια γυναίκα που θα μπει ανάμεσά τους και ένα ένοχο παρελθόν που δεν έμεινε ποτέ πραγματικά θαμένο. Τα δύο μαύρα πουκάμισα που θα δούμε στο Μέγκα αφηγούνται μια ιστορία για όλα όσα μας δένουν, για όλα όσα μας χωρίζουν και για αυτά που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.

Και αφού μπήκαμε στα τηλεοπτικά χωράφια, να πάμε λίγο και στην εκπομπή του Star, η οποία ετοιμάζεται, φτιάχνεται η ομάδα. Η Ζήνα Κουτσελίνη στην πρωινή ζώνη του Star πια την επόμενη σεζόν. Έχουμε κάποια νέα. Η εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα φυσικά και θα έχει την συνταγή της ήδη υπάρχουσας εκπομπής της Ζήνα, φυσικά. Αλλά θα υπάρχει έντονο κοινωνικό στοιχείο με ανθρώπινες υποθέσεις, με όλα τα μεγάλα ρεπορτάζ που έχει παρουσιάσει και ξέρει πολύ καλά να κάνει η Ζήνα Κουτσελίνη τα τελευταία χρόνια. Θα έχουμε θεματολογία και πινελιές ψυχαγωγίας, όχι μια ολόκληρη ενότητα ψυχαγωγίας, πινελιές. Ακούγεται ότι θα έχει μαζί της και τον Κουντάρα. Ο Κουντάρας, ο Γρηγόρης ο Κουντάρας θα πλαισιώνει την Ζήνα Κουτσελίνη. Όχι, δεν ακούγεται κάτι για την Αταλία, την γυναίκα του. Μάλιστα. Οκ, για να δούμε. Βεβαίως Ζήνα Κουτσελίνη, αγαπημένη, λατρεμένη, την ξέρω και προσωπικά, φοβερά εργατικό άτομο και πολύ καλή στη δουλειά τους. Στη δουλειά τους θα είναι όλη η ομάδα, αλλά και η Ζήνα θα βάλει το δικό της προσωπικό στίγμα και θα ηγείται φυσικά της εκπομπής.

λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έλλη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι τα πολύ υγιεινά τρόφιμα που πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε στη διατροφή μας για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πρώτον, το ψάρι. Δεν παχαίνει, είναι πάρα πολύ θρεπτικό. Ένα πρόβλημα έχω με το ψάρι. Λίγο με δυσκολεύει στο μαγείρεμα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά καταστήματα, ιχθυοπολία, που στο ψήνουν το ψάρι και στο καθαρίζουν. Επού εκεί γίνεται πολύ εύκολη υπόθεση πια, έτσι. Άλλα υγιεινά τρόφιμα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο πιάτο μας είναι τα αυγά. Εκτός ότι έχουν πρωτεΐνη, προκαλούν κορεσμό. Το κρέας, το ωραίο κρέας, έτσι, να ξέρεις και τον κρεοπόλη, παρακαλώ. Τα όσπρια, μην τα αποφεύγετε. Υπάρχουν τόσοι τρόποι να φτιάξεις φακές, φασόλια, ρεβίθια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, με αυτές τις θερμοκρασίες μπορούμε να κάνουμε όμορφες σαλάτες. Τα φρούτα, πολλά φρούτα, τα λαχανικά και τέλος η ξηρή καρπή. Και φυσικά, παιδιά, πάρα πολύ νερό. Το χρειαζόμαστε. Τώρα το καλοκαίρι ακόμη πιο πολύ. Όλοι οι οργανισμοί.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Αλφα 94,7.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Έλλη Μανουσάκη, εδώ είμαστε για μία ακόμη ώρα. Τι γίνεται, παιδιά? Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Πώς ζούμε τον Ιούνιο αυτό το φετινό? Πώς σου φαίνεται σένα? Τα άστρα, τι λένε? Για πες μου. Θέλω να ξέρω. Έχουμε και βέβαια αστρολογικές προβλέψεις. Έτσι θα σας αφήναμε? Είναι δυνατόν? Δεν υπάρχει περίπτωση. Χθες κιόλας δεν είπα ζώδια. Δεν είχα προβλέψεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να σου πω για να το γνωρίζεις είναι ότι έχουμε μια πολύ ωραία νέα σελήνη μπροστά μας και έχουμε και ένα ωραίο φεγγάρι τέλος του Ιουνίου. Είναι το φεγγάρι της Φράουλας. Είναι ένας μήνας ο οποίος έχει αρκετές εκπλήξεις και ανατροπές. Και προς το τέλος του, τώρα εγώ αυτό δεν το λέω για καλό να ξέρεις, έχουμε και αναδρομήλα. Oh yes, αναδρομήλα. Σε ανάδρομο Ερμή εννοώ, που ξέρεις, με ανάδρομο Ερμή δεν επικοινωνείς, δεν αγοράζεις, δεν υπογράφεις, τίποτα δεν κάνεις. Σε πολύ πολύ λίγο λοιπόν θα σου πω ζώδια ημέρας. Ελένη Μανουσάκη για μία ώρα ακόμη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.

Τι θα λέγεις λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα ζώδια μας. Σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα. Έχει ανανέωση, ελευθερία, νέες ιδέες και απρόσμενες ευκαιρίες. Κριός, φίλοι και σχέδια ανοίγουν νέους δρόμους. Σταύρος, επαγγελματικά και στόχοι μπορούν τώρα να πάρουν μια ανανεωτική τροπή. Δίδυμη, μια ιδέα, γνώση ή προοπτική σε βοηθά να δεις λίγο πιο μακριά τη ζωή σου. Καρκίνος, βαθιά συναισθήματα και οικονομικά θέματα ζητούν τώρα μια πιο ξεκάθαρη ματιά από σένα. Λέων, οι σχέσεις φέρνουν ανανέωση, εκπλήξεις και μια νέα δυναμική. Παρθένους, η καθημερινότητα μπορεί να αλλάξει με μια έξυπνη λύση έμπνευση. Ζυγός, έρωτας, χαρά και δημιουργικότητα ξυπνούν ξανά για σένα με πολλά πολλά έσοδα. Σκορπιός, σπίτι και οικογένεια χρειάζονται αέρα και ανανέωση. Τοξότης, ένα μήνυμα ή μια συζήτηση μπορεί να σου αλλάξει την ψυχολογία. Εγώ καιρός, οικονομικά και αξίες φωτίζονται με μια νέα έμπνευση στη δουλειά. Υδροχός, πολύ ωραία μέρα με εξαιρετικές ιδέες, ελευθερία και προσωπική ανανέωση. Και τέλος, ψάρια, χρειάζεσαι ησυχία, ξεκούραση και χώρο για εσωτερικές αποκαλύψεις.

0: Οπα, κάτσε να πάρω μια δοσαριάν. Λαμπρό, ακούς?
1: Έλα ρε, τι έγινε?
0: Δώσ' το.

Πάμε τώρα να εξετάσουμε πόσο ο ύπνος, παιδιά, επηρεάζει το βάρος μας. Η σχέση που επηρεάζει την υγεία και το σώμα δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι. Ο ποιοτικός ύπνος, λοιπόν, είναι θεμέλιο για μια ισορροπημένη διατροφή και υγιές βάρος. Ύπνος και διατροφή, να έχεις στο μυαλό σου ότι πάνε μαζί. Όταν ο ύπνος είναι λίγος ή είναι κακής ποιότητας, μπορεί να επηρεάσει την πείνα, τον κορεσμό, δεν χορταίνουμε, τις λιγούρες, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τελικά και τη διαχείριση του βάρους μας. Δεν είναι μόνο θέμα θέλησης. Το σώμα σου ρυθμίζει την όρεξη, την ενέργεια και το μεταβολισμό μέσα από τον ύπνο. Άρα, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον ύπνο μας. Μικρές αλλαγές, απλές. Σταθερό ωράριο ύπνου. Να ξέρεις τι ώρα κοιμάσαι, όχι όταν το θυμηθείς. Προσοχή στην καφέινη. Μην πίνεις καφέ μετά τις 7. Όχι βαρύ γεύμα, πολύ κοντά στον ύπνο, δυσκολεύει την πέψη, δυσκολεύει και την ξεκούρασή σου. Πολύ κίνηση μέσα στην ημέρα, σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό δωμάτιο απαραίτητος.

0: 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Πήγε να με πάρει αγκαλιά και του είπα να φύγει. Άλλη μια σχέση έτσι απλά στο μηδέν καταλήγει. Ρώτησε αν φταίει αυτός ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Άνοιξα την πόρτα να βγει, ήταν λάθος μεγάλο.

0: επιλογή.
1: Κάπως έτσι μπήκαμε δυνατά στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Φυσικά προηγήθηκαν διαφημίσεις. Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε και στα καύσιμα. Επέστρεψε το ένα μπροστά στη βενζίνη. Πάλι καλά, καλό το λες αυτό. Και θέλω να αλλάξω θέμα και να σου πω κάτι. Όταν περνάς δύσκολες στιγμές που όλοι περνάμε, θέλω να σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όλα μπορούν και όλα θα αλλάξουν. Θέλω να θυμάσαι ότι έχεις ξεπεράσει προκλήσεις στο παρελθόν. Όταν περνάς ένα ζόρι, να σκέφτεσαι ότι είναι ένα μάθημα, ότι είναι μια ακόμη εμπειρία. Το να μην παίρνεις αυτό που θέλεις, ξέρεις πόσες φορές είναι ευλογία, ξέρεις πόσες φορές έχει σώσει ο Θεός. Μπορείς να επιτρέψεις τον εαυτό σου να διασκεδάσει ακόμα και όταν περνάς πόνο. Ναι. Να είσαι ευγενικός με τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι αυτό που θα σου δώσει δύναμη να προχωρήσεις. Η αρνητικότητα των άλλων ανθρώπων δεν αξίζει να σε ανησυχεί. Και πάντα, μα πάντα, υπάρχει κάτι για το οποίο έχεις ευγνωμοσύνη. Μην το ξεχνάς.

Και αφού μιλήσαμε για ζόρια, πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία μέρα δύσκολη και αγχωτική. Εγώ εντάξει, εγώ γεννήθηκα με άγχος, δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ, αλλά υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα όταν ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Απάπα, τι βουνό είναι αυτό που έχω μπροστά μου». Λοιπόν, βαθιές ανάσες. Ξύπνα το πρωί, πιείς το καφεδάκι σου, κάνε ένα ωραίο μπανάκι, δροσερό κατά προτίμηση, θα σε ξυπνήσει, θα δεις τον κόσμο με άλλα μάτια. Θέλω λίγο να ξυπνάς νωρίτερα για να απολαύσεις τον καφέ σου, την ησυχία, γιατί η ησυχία βοηθάει στην αντιμετώπιση του άγχους. Και ξεκίνα από τα δύσκολα. Αν έχεις ένα δύσκολο project στη δουλειά ή αν έχεις κάτι μέσα στη δουλειά, μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι κάτι. Ξεκίνα από αυτό. Δηλαδή, τι γίνεται. Πολλές φορές εμείς το αναβάλουμε και το βάζουμε αργότερα. Όμως, παιδευόμαστε περισσότερο. Κατάλαβες. Κάν το πρώτο και να ξεμπερδεύεις. Άλλος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος σου είναι η μουσική, είναι η γυμναστική και μπορείς να δοκιμάσεις να μείνεις στο σπίτι μόνος μόνη και όχι φασαρία. Νομίζω ότι επιβαρύνει το στρες.

ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την υπέροχη παρέα, για τη συντροφιά, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ήταν μαζί σου η Ελένη Μανουσάκη, εγώ δηλαδή, να παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Για πάμε να δούμε έτσι στο κλείσιμο, στην εκπνοή αυτής της εκπομπής, ποιες τροφές αγαπά το δέρμα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι το δέρμα μας λίγο ταλαιπωρείται. Με τη ζέστη, με τον υδρότα, με τον ήλιο, οπωσδήποτε αντιλιακό, έτσι δεν πιστεύω να το ξεχνάς. Λοιπόν, υπάρχουν τροφές που βοηθούν το δέρμα μας το καλοκαίρι να είναι στα πάνω του και στα ωραία του. Το καρότο, οπωσδήποτε, τον τελευταίο καιρό αρχίζω και το αγαπώ. Ντομάτα, έχει λικοπένιο, βοηθάει. Κόκκινη πιπεριά, βιταμίνη C, εξαιρετική βιταμίνη C για το προσωπάκι μας. Αβοκάντο, πολύ καλά λιπαρά. Σπανάκι και τέλος, παιδιά, το αγαπημένο μου φρούτο, καρπούζι. Καλά, μπορώ να φάω μόνη μου ένα ολόκληρο, ναι. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, να προσέχετε.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Τραγούδια που θυμίζουν παλιά ελληνική ταινία. Συμφωνείτε, λεβέντη μου και αλήτη μου, δεν πάω απόψε σπίτι μου και όλα τα σχετικά. Έτσι, με λίγο Αλίκη Βουγιουκλάκη και πολύ Ανδρομάχη ξεκινήσαμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και θέλουμε τη διάθεση καλοκαιρινή, έτσι όπως σας αξίζει ακριβώς, να συμβαδίζει με την εποχή, με την πιο ανέμελη θεωρητικά εποχή του χρόνου. Κάντε ό,τι μπορείτε να βάλετε φως όχι μόνο στα σπίτια σας και στο σώμα σας μοιραία, αλλά και στην ψυχή σας.

Στο υποσυνείδητο λοιπόν, σε μια καινούρια διασκευή του 2026. Και ποιος θυμάται ότι η Κέτι Γαρμπή κάποτε είχε συνεργαστεί με την προηγούμενη, με την επόμενη μάλλον, συγγνώμη, τραγουδίστρια. Ένα πάρα πολύ ωραίο ντουέτο, μια πάρα πολύ πετυχημένη σεζόν στα μπουζούκια τότε, όταν ήταν 7 ή 6 βραδιές την εβδομάδα. Η Άννα Βύση λοιπόν, από το τότε στο τώρα και το Αιγαίο.

ένα μεγάλο ναι χρειαζόμαστε και τα πόδια μας να χαθούν και να μπουρδουκλωθούν σε ένα τέτοιο χορό αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι που έχει πια ξεκινήσει, κλείνει και τα σχολεία. Οπότε ποιος μας πιάνει, έστω για ένα Σαββατοκύριακο, έστω για μια ωραία εκδρομή, έστω για μια βόλτα στην πιο κοντινή μας θάλασσα, εκεί που θα πάρουμε τις μπύρες μας να τις απολαύσουμε την ώρα που, που δει ο ήλιος, γιατί εντάξει όταν ανατέλει ένα καφεδάκι χρειαζόμαστε εδώ που τα λέμε.

0: Αλφα 94,7.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
0: Αλφα 94,7.
2: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ένα έγκλημα από το Δημήτρη Καραδήμο είναι αυτό που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Ελπίζουμε να μην κάνει πολλά εγκλήματα ο καιρός αυτό το καλοκαίρι, αν και τα πράγματα δεν προμηνύονται ακριβώς ευχάριστα. Τώρα, κάτι τις αποκάψονες, κάτι τις αποβροχές θα το έχουμε και όλα θα μπερδευτούν γλυκά. Το ζητούμενο είναι πάντα να βρίσκουμε χρόνο να περνάμε όμορφα με τους αγαπημένους μας ανθρώπους, να βρίσκουμε χρόνο να κάνουμε λίγες διακοπές ή έστω πράγματα που μας ευχαριστούν. Και η ησυχία ακόμα, μπορώ να σου πω, δεν είναι καθόλου κακή. Και ο λογαριασμός να είναι αυτός που μπορούμε να πληρώσουμε και όχι αυτός που θέλει να μοιραστεί τελικά η Κατερίνα Λιόλιου.

Δεν μου λέτε κάτι, μήπως σας πιάνουν κάποιοι πονοκέφαλοι που δεν περνάνε με τίποτα, κάποιες μικρανίες που δεν ξέρετε κι εσείς από πού σας έχουν έρθει? Δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε, είναι ο μήνας αυτός, το Ιούνιος, που έχει καθιερωθεί κιόλας διεθνώς σαν Migraine and Headache Awareness Month. Δηλαδή είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις μικρανίες και τους χρόνιους πονοκεφάλους, έτσι, και υπάρχουν κάποια ευρήματα σχετικά με τη σημασία του αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν να κάνουν με τις μεταβολές στη βαρομετρική πίεση, την υγρασία, τη θερμοκρασία ή τις βροχοπτώσεις που έχουν συσχετιστεί με κρίσεις πονοκεφάλου. Χρειάζονται φροντίδα βέβαια όλα αυτά και υπομονή, γιατί είναι τι κουβαλάει ο καθένας μας και πώς του ξεσπάει το κάθε τι που αλλάζει γύρω του ή το άγχος που του δημιουργείται ακόμα και υποσυνείδητα, και ναι, μπορεί να έχει να κάνει και με τον καιρό.

το μαζί, έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να είναι απόφαση ενός. Και ο Δήμος Αναστασιάδης το ξέρει και το έκανε τραγούδι. Το μαζί είναι απόφασή σου. Προφανώς ο ίδιος την έχει πάρει τη δική του, την έχει ανακοινώσει κιόλας. Τώρα εσείς τι έχετε να ανακοινώσετε και πώς ακριβώς θα το πείτε? Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το επόμενο ημίωρο έχουμε την Ξένια Κούρτογλου στην παρέα μας, που θα μας δώσει κάποιες συμβουλές ευζοίας. Δεν αποκλείεται να μπορεί να μας βοηθήσει και σε αυτό.

0: Αλφα 94,7.
1: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Σε ποιον θέλετε να δώσετε αντίστοιχα με του Γιώργου Κακοσέου συγχαρητήρια? Για σκεφτείτε κάποιον και πραγματικά εύχομαι να μην σας έρχονται πολύ στο μυαλό. Εμείς εδώ είμαστε πάντως για άλλη μία ώρα για να δώσουμε όσα απαντήσεις μπορούμε σε ό,τι σας απασχολεί, κυρίως όμως για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη, ακόμα μία ώρα μαζί σας.

πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

Τίποτα δεν πάει χαράμι, ούτε καν όταν δεν γίνονται αυτά που υπολογίσαμε. Γι' αυτό δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε. Πολλές φορές το μάθημα είναι αυτό που μετράει περισσότερο.

0: Εδώ είμαι λοιπόν και δεν ξέρω τι φωτιές θα ανάψει ακριβώς η Ξένια Κούρτογλου με αυτό που προσπαθεί, που θα προσπαθήσει να μας σβήσει στη συγκεκριμένη ενότητα, γιατί όλο με κάτι τρογόμαστε εμείς οι άνθρωποι. Για πάμε να τα δούμε λίγο πιο θετικά, για πάμε λίγο να τα δούμε πιο αληθινά τα πράγματα. Εδώ είμαστε και εδώ θα μείνουμε όμως και μετά το σύντομο break. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε αυτή την ώρα.
1: Πρόσφατα διάβασα ένα ρητό, ένα από αυτά τα τσιτάτα που πολλοί ανεβάζουν στα social, που έλεγε «Η διαφορά αυτού που είσαι και αυτού που θέλεις να γίνεις είναι αυτό που κάνεις». Έμεινα να το διαβάζω γιατί ενώ είναι τόσο προφανές και απλό, αναρωτήθηκα γιατί τόσοι άνθρωποι εμποδίζονται να το συνειδητοποιήσουν. Και αυτός είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε όλα σας τα όνειρα ή να πετύχετε όλους σας τους στόχους. Γι' αυτό θα μοιραστώ κάποια βήματα που πιστεύω ότι θα σας βοηθήσουν. Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε το νόημα αυτού του ρητού. Καταγράψτε τι κάνετε σήμερα, κάθε μέρα, και αν όλα αυτά που κάνετε σας πάνε στο όνειρο ή όχι. Προφανώς και όχι, αλλιώς θα το είχατε πραγματοποιήσει. Εδώ σας προτείνω, αντί να μείνετε σε απελπισία και αυτοαπόρριψη, να αποδεχτείτε πως είναι απολύτως εντάξει που δεν το κάνατε ως τώρα και να δώσετε στον εαυτό σας την ευκαιρία να σκεφτεί πως μπορείτε, αν το θέλετε πραγματικά, να το υλοποιήσετε, γιατί ποτέ δεν είναι αργά. Νούμερο 2. Αναθεωρήστε τον τρόπο που ζείτε και φτιάξτε χρόνο για το στόχο σας. Όσο και αν η σημερινή σας καθημερινότητα μοιάζει τόσο φορτωμένη που δεν αφήνει καθόλου χρόνο, κάντε μια αναλυτική καταγραφή του τι κάνετε κάθε μέρα, κάντε το για μια εβδομάδα και θα διαπιστώσετε πως υπάρχουν ασχολίες που θα μπορούσατε να αποφύγετε ανώδυνα ή και χρόνος που μπορεί να σπαταλάτε άσκοπα χωρίς να το καταλαβαίνετε. Εξοικονομώντας χρόνο, θα μπορέσετε να δώσετε το χρόνο και την ενέργεια που απαιτεί το όνειρό σας. Στο νούμερο 3. Καταστρώστε ένα ρεαλιστικό πλάνο βημάτων και τονίζω το ρεαλιστικό ώστε να μπορέσετε να το τηρήσετε. Αν ας πούμε θέλετε να κάνετε ένα μεταπτυχιακό, μην προτιμήσετε να το κάνετε σε πιεσμένο χρόνο. Βρείτε κάτι που μπορεί να πάρει περισσότερο, αλλά ο βαθμός ενασχόλησης που απαιτεί να μπορεί να χωρέσει στη σημερινή σας καθημερινότητα ώστε να καταφέρετε να το τηρήσετε. Στο νούμερο 4. Χτίστε την κατάλληλη ψυχολογία. Από τη στιγμή που λαχταράτε τόσο πολύ αυτό που θέλετε να γίνετε, φτιάξτε το όραμά σας. Πώς θα είστε, πώς θα νιώθετε όταν θα το έχετε κατακτήσει και κρατήστε αυτή την ενέργεια χαράς, πληρότητας και αυτοπεποίθησης που θα σας δίνει κουράγιο και θα σας βοηθάει να χτίζετε αυτοπιθαρχία. Ενημερώστε τους κοντινούς σας ανθρώπους και ζητήστε την κατανόηση και τη στήριξή τους. Αν είναι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι, θα σας βοηθήσουν. Και στο νούμερο 5. Ξεκινήστε τη δράση σήμερα. Απόφαση χωρίς δράση δεν είναι απόφαση. Πάρτε το πλάνο σας και αναρωτηθείτε ποιο βήμα μπορώ να κάνω σήμερα για να ξεκινήσω την πορεία προς το στόχο μου και κάντε το. Για παράδειγμα, αν θέλετε πραγματικά εκείνο το μεταπτυχιακό, αναζητήστε τα πανεπιστήμια που το προσφέρουν και κάντε με όλα μια πρώτη επαφή. Ακόμα και αυτή η μικρή ενέργεια θα σας βάλει στο δρόμο, γιατί μην ξεχνάτε πως η αρχή είναι το ίμιση του παντός, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
3: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Αυτή είναι η ερώτηση που θέλει απάντηση άμεσα η Κατερίνα Λιόλιου. Και εγώ απλά αναρωτιέμαι, αν κάποιος μας λείπει, περιμένουμε να έρθει εκείνος και να μας ρωτήσει κιόλας? Δηλαδή εμείς δεν έχουμε τα guts, όπως λένε και στο χωριό μου, να το πούμε? Εκεί φτάσαμε, ή απλά να το γράφουμε σε ένα μήνυμα? Δεν ξέρω, αυτά λίγο τα μετοπικά μου έχουν λείψει νομίζω. Εσάς?

Αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος που του προσαπτούν πολλά κατά καιρούς για την προσωπική του ζωή. Όμως εκείνος όχι απλά με λίγα λόγια, με καθόλου λόγια, μας βάζει στη διαδικασία να ασχολούμαστε μόνο με τη δουλειά του και μας βάζει και στη θέση μας. Τώρα, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά με τους επόμενους δύο τραγουδιστές, τον Νίνο και την Τζόζεφιν. Ένα τραγούδι γεννήθηκε μέσα από αυτή τη σχέση και πάμε να το ακούσουμε.

να ξαναγεννηθώ μαζί σου. Πραγματικά, αν ξαναγεννιόμασταν με κάποιον, ποιος θα θέλαμε να είναι αυτός ο κάποιος, πείτε μου. Εμένα η απάντηση μου έρχεται αυτόματα στο μυαλό. Νομίζω στους περισσότερους. Αλλά και αν το ψάχνεις, είσαι σε καλό δρόμο. Και να ξέρεις και κάτι, σε ψάχνει και αυτό. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν ψάχνετε, αυτό ήταν. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκη Χατζάκη. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Αλφα 94,7.
6: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
7: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια έτσι όπως ακούγονται στα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με τη συχνότητα μετάδοσης. Στα χέρια μου έχω το κατάλογο της προηγούμενης εβδομάδας, τι ακούστηκε στην Ελλάδα από τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες της εποχής μας. 23η του 2026 μπήκαμε επίσημα στο καλοκαίρι, περίοδος 1η με 7 Ιουνίου. Όπως πάντα ξεκινάμε από το 20 και καταλήγουμε στο νούμερο 1. Στο νούμερο 20, Άμυνα με την Πέγκυ Ζήνα.

0: 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Εναλλαγή θέσεων και στο 19 παίρνει τη θέση της Πέγγης ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα, στα μέσα της χρονιάς σχεδόν, του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. 17η θέση από Ρεμπέτικο.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
1: με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
5: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα, στα μέσα της χρονιάς σχεδόν, του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. Στο νούμερο 15, Νίκος Απέργης, Αυτά τα χίλια.

0: Hits on the radio with Dimitris.
1: Τραγική διαπίστωση στο νούμερο 14 και 5 θέσεις κάτω, ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες».
2: Δε λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα, στα μέσα της χρονιάς σχεδόν, του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. Στη 12η θέση, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.
1: Απόψε

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181. Αλφα 94,7.
3: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα, μόνο εδώ.
4: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα, στα μέσα της χρονιάς σχεδόν, του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. 10η θέση, Πάνος Κιάμος, Ξέρεις

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Μονοψήφιος αριθμός νούμερο 9 για τον Νίνο και την Τζόζεφιν, ντουέτο «Τι κάνεις». Τι κάνεις.

0: κανείς.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα, στα μέσα της χρονιάς σχεδόν, του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. Νούμερο 8, όπου κι αν πας, Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ. 7η θέση για να εμπεδώσουμε και πάλι Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια.
1: Με λίγα...

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Dirty Greek Hits on the radio with Dimitris.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα στα μέσα της χρονιάς σχεδόν του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. Ο πορτιέρης της πρώτης πεντάδας στο νούμερο 5, Χριστός Μάστορας, Μαργαρίτα.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Νούμερο 4. Σταθερά. Αντώνης Ρέμος. Δευτέρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Βρισκόμαστε στην 23η εβδομάδα, στα μέσα της χρονιάς σχεδόν, του 2026. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 1η με 7 Ιουνίου. Τρίτη θέση, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, Άννα Βύση, Αιγαίο.

0: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
1: Κορυφαίο τραγούδι για την περίοδο 1η με 7 Ιουνίου σε όλη την Ελλάδα. Λογαριασμός. Κατερίνα Λιόλιου.

δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της Ελλάδας για την περίοδο 1η με 7 Ιουνίου 2026. Θα ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να συνεχίσεις να περνάς υπέροχα. Γεια χαρά!

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλφα 94,7.
0: Αλφα 94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
3: Αλφα
4: 94,7. Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Από τι έφυγε?
2: Από πατατάκια.
3: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
4: Α94,7.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση πάνω τη σποτάρω να σε συγκινήσει. Μήπως η φωνή μου κάτι σου θυμίσει, μα ό,τι κι αν σου πω πέφτει στο

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Α94,7.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Α 94,7.

0: κορυφές online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfa.fm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντ συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπευθυνά. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Α94,7.
4: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι. Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
5: Α94,7.
4: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
6: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να είμαστε και πάλι μαζί και τούτη εδώ την εβδομάδα, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector. Είμαι ο Κώστας Ζητοπλούς και όπως πολλά χρόνια τώρα, κάθε εβδομάδα είμαστε παρέα για περίπου 2 ώρες και ακούμε μαζί τα τραγούδια που βρίσκονται στις 20 πρώτες θέσεις σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από το διεθνές ρεπερτόριο. Πάντα ξεκινάμε από το νούμερο 20 και σιγά σιγά ανηφορίζουμε προς την κορυφή. Θα σας πω ότι τούτη εδώ την εβδομάδα, μετά από πολύ καιρό, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1. Θα το μάθετε βέβαια στο τέλος της δεύτερης ώρας. Κάντε λιγάκι υπομονή. Προς το παρόν ακούσαμε Κάτω και Turn the Lights Off στο νούμερο 20 και ξαναμπήκε μες στην 20άδα η Lola Young, πόσο καιρό πια, με το Messi στο 19, ενώ σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran με το κλασικό αγαπημένο Azizam στο 18. You know what?

Tate McRae, sports car. Εντάξει, τώρα το καλοκαίρι, ό,τι πρέπει, ένα κάμπριο αυτό για βόλτες κτλ. Θα μου πεις, σωστό και αυτό, νηστικός καρβελιά ονειρεύεται. Ισχύει. Στο νούμερο 17, λοιπόν, το τραγούδι της Tate McRae, η οποία βεβαίως βρίσκεται πολύ καιρό μεν με στην 20άδα, δεν κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Ανά και η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 16.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Αλφα 94,7.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι στη πόλη, τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάρει.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
2: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
0: Αλφα 94,7.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
6: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα, στην θέση νούμερο 15, ο Alex Warren με το νέο του Big Hit Fever Dream. Τώρα, ένα τραγούδι το οποίο μπήκε γρήγορα, ανεβαίνει γρήγορα, θα μπει με στη δεκάδα, θα με θυμηθείτε πολύ γρήγορα. Mikey's Mind και βέβαια παραούτε Afro Soul, μας αρέσει γιατί είναι καλοκαιρινό, παιδιά, εννοείται. Στο νούμερο 14.

Μπέμπε Ρέξα με το New Religion στο νούμερο 12 και βεβαίως μέσα στην 20άδα. Το νέο της Big Hit, για να δούμε πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει. Ενώ μια θεσούλα πιο κάτω και βεβαίως πια εκτός δεκάδας, η αγαπημένη μου Olivia Dean μας τραγούδησε It's so easy to fall in love. Στο 13, το τυχερό 13άρι. Κάπως τυχερό. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20άδας και μετά Let Me Be με The Second Voice στο νούμερο 11. Ακούτε πάντα το 1 και βεβαίως μοναδικό επίσημο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Ο Κώστας Ζητόπουλος στο μικρόφωνο όπως το συνηθίζει κάθε εβδομάδα. Την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Μπαίνουμε στη δεκάδα.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
0: Αλφα 94,7.
3: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
4: Αλφα 94,7.
3: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
5: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: καλώς ήλθατε φίλοι και φίλες στο δεύτερο μέρος από το International Top 20 του Media Inspector και της AFPI. Είμαι ο Κώστας Ζητόπουλος και θα είμαστε μαζί για μία ολόκληρη ώρα, μία ώρα ακόμη αν θέλετε, και βεβαίως έχουμε μπει πια μέσα στη δεκάδα. Στη δεκάδα με τα δημοφιλέστερα τραγούδια στα ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα. Το δεκάρι το καλό λοιπόν ήταν βεβαίως το αγαπημένο μου Γκαμπριέλα από τις κουκλάρες Κατσάι, ενώ το Ordinary που δεν χρειάζεται καμία παρουσίαση, εννοείται Alex Warren, πόσο καιρό ήταν στην κορυφή, στο νούμερο 9. Σε λίγο ακολουθεί και Hugh Gell με Jamaican Bam Bam στο 8, που βεβαίως θα σαρώσει τούτο εδώ το καλοκαίρι.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

David Guetta, Gone, Gone, Gone. Μαζί με τον Zendaya και Teddy Swims. Κάπου είχα διαβάσει ότι ξανασκέφτονται, λέει, να ξανακάνουν μια συνεργασία. Γιατί όχι, νομίζω η ιδέα του David Guetta ήταν πολύ καλή. Άλλωστε, αυτοί οι δύο γνωριστήκαν στο στούντιό του. Τον Zendaya από την Αυστραλία και ο Teddy Swims από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στο νούμερο 7, λοιπόν, το κομμάτι. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας. Μετά ένα τραγούδι που δεν θέλει πολλά σχόλια. Βραβευμένο, πολύ παιγμένο, πολύ ακουσμένο. Θα τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Από Huntrix, Golden στο 6 και μετά μπαίνουμε στη μαγική πεντάδα.

0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Dracula και Tame Impala μέσα στην πεντάδα. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει ότι το κομμάτι θα πάει καλά, αλλά δεν περίμενα ότι θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην πεντάδα, να πω τη μαύρη μου αμαρτία. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζει εδώ με το International Top 20, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart που έχουμε στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την FBI. Και όπως σας έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουμε ένα διαφορετικό νούμερο 1 μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχασε βεβαίως την πρωτιά η Taylor Swift πια με το The Fate of Ophelia. Ποιο είναι όμως αυτό το οποίο πήγε τελικά στην θέση νούμερο 1, θα το μάθετε σε λίγο. Προς το παρόν, τι γίνεται στο 4. Where is my husband? Where the hell is my husband? Από την Ray, πολύ καλή. Και μετά αγαπημένη Ζέινα με Τζανάντο στο 3.

Η πριγκίπισσα έφυγε από την κορυφή και πήγε στη θέση νούμερο 2. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Και εντάξει, νομίζω έχετε καταλάβει βέβαια ποιο κομμάτι βρίσκεται στην θέση νούμερο 1. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, ο Bruno Mars πολύ περίμενε κιόλας. Άλλωστε, σας το είχα πει εδώ και καιρό ότι τα παίξηματα στα ραδιόφωνα της χώρας δεν ήταν και με μεγάλη διαφορά. Τούτη εδώ την εβδομάδα λοιπόν, στην θέση νούμερο 1 για πρώτη φορά ο Bruno Mars με το I Just Might. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν στην παρέα μου ένα ολόκληρο 2 ώρο. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί. Ο Κώστας Σιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Έχουμε και χρόνο να ακούσουμε ένα κομμάτι εκτός εικοσάδας. Και μετά πάμε στο Bruno, I Just Might. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά. Την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί. Bye bye.

0: Αλφα 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
1: Αλφα 94,7.

μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.